0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Game.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Είσαι στον Kiss.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σ' αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: 90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Yeah. I will find the time, we will find the timing.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η καρδιά του ελληνικού στίβου χτυπά δυνατά στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η σημερινή πρώτη ημέρα περιλαμβάνει πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και live streaming από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube. Στη συνέχεια των φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Είσαι στον Kiss.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: up, picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Ποια δάκρυα, δεν το συζητάμε εδώ πέρα. Μιλάμε για χαρά και ευτυχία ύστερα από τρελή ζέστη. Τα γνωστά, ξαφνικά ο υδράργυρος μας κάνει τη χάρη και είναι εκεί στους 28 βαθμούς. Και το κυριότερο και βασικότερο, είμαστε εδώ στον 92,9. Εκεί, Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Kiss My Weekend μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Καλημέρα. 92,9.
2: This is Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Παίζετε τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
2: 92,9 Kiss.

0: Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ κάθε φορά το ακούω τη φωνή από τη Λωρίν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα και πάλι λοιπόν. Και όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, ευτυχώς παιδιά αυτή η βροχή, παρά τα κάποια προβλήματα που δημιούργησε, δεν ξέρω αν το διαπιστώσατε χτες, είχε ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Δηλαδή έβγαινε, ξέρω εγώ, το απογευματάκι και είχε, ρε παιδί μου, μία δροσούλα τόσο ευχάριστη που λες δεν είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Τώρα αυτά. Αυτά όσον αφορά τον καιρό. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Εμείς δεν γυρίζουμε τίποτα. Είμαστε εδώ πέρα στον 92,9 Kiss. 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Sonic Sky, και αν μιλάμε βέβαια για τον Αττικό ουρανό, μια χαρά. Με σχετικά συννεφάκια που είναι σαν μια ωραία φυσική ομπρέλα, που φροντίζει βεβαίως η ομπρέλα τους 28 βαθμούς να τους έχουμε στο τσεπάκι μας σήμερα, γιατί εκεί πάει το πράγμα. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας, ακούτε 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ήθελα να σας θυμίσω βασικά ότι από τη Δευτέρα, τώρα δηλαδή Δευτέρα, κατατίθενται οι δεσμευτικές προτάσεις για μειώσεις τιμών 20% στα σούπερ μάρκετ σε βασικά αγαθά υψηλής κατανάλωσης. Με λίγα λόγια, θα δείτε εκπτώσεις, γιατί νομίζω είναι εποχή τέτοια που θέλουμε να αγοράσουμε πράγματα εν ώψη και των διακοπών μας. Δεν πρέπει. Όσοι πάμε διακοπές, εντάξει, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, Playman και Demi Falling. Να πω επίσης καλημέρα για σας που τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνάκι σας εδώ στον 92,9 Kiss. Και για σας που οδηγείτε, προσέχετε, γιατί σε πολλά σημεία ακόμα στην Αθήνα υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, η πυροσβεστική έτρεχε και δεν έφτανε. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι την πυροσβεστική. Πλημμύρες από τη μία, πυρκαγιές από την άλλη, τα πάντα όλα. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, να μην ξεχαστείτε βασικά, γιατί ξεχάστηκα εγώ. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του 92,9 Kiss ακόμα, εννοείται έτσι, και να κερδίσετε ένα ωραίο τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης για... Προσέξτε, δεν πάτε μόνο έτσι. Με τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό. Αύριο ο νικητής θα ανακοινωθεί. Και βεβαίως θα πάτε διακοπές στο Περάκης για να χαλαρώσετε βλέποντας το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Μπείτε λοιπόν και στο hotelperakis.com και κλείστε έγκαιρα τις διακοπές σας. Πραγματικά θα περάσετε υπέροχα.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου, ακούτε 92,9 Kiss και βεβαίως Κώστας Θεόπουλος στην παρέουλα σας με το Kiss My Weekend και πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι αγαπώ πράγματα τα οποία φτιάχνουν οι άνθρωποι με τα χέρια τους. Ιδίως όταν πρόκειται για πράγματα τα οποία πραγματικά... Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Η Eraido Ceramics είναι ένα μικρό εργαστήρι χειροποίητων κεραμικών που βασικά ξεκίνησε με αγάπη, επιμονή και δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε αντικείμενο βρίσκεται ο Δημήτρης, ο οποίος έχει χάσει την όρασή του σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά βρήκε στον πυλό έναν τρόπο, παιδιά, να εκφραστεί και να δώσει μορφή σε αυτό που νιώθει. Και έτσι ουσιαστικά γεννήθηκε μια συλλογή από απίστευτα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, φτιαγμένη προφανώς με ψυχή και με χέρια. Πηγαίνετε λοιπόν στην Eraido Ceramics, θα διαπιστώσετε ότι κάθε κομμάτι μοναδικό, απίστευτο. Μπορείτε να μπείτε στο www.eraido.gr. Βρίσκεται το φυσικό κατάστημα στην Αλαμάνας 28 στη Νέα Ιωνία. Δεν σας κρύβω ότι θα πάθετε πλάκα με αυτά που θα δείτε, το λέω έτσι πάρα πολύ έτσι εκλαϊκευμένα. Η ομορφιά δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά στην αυθεντικότητα. Σε πολύ λίγο έρχονται 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις μόνο εδώ, που αλλού καλέ, στον 92,9 Kiss.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Metro Booming και Weekend και βεβαίως Creeping. Καλή σας μέρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή και διαφημίσεις εδώ από τον 92,9 Kiss. Κώστας Τόπλος στην παρεούλα σας. Θέλω να σας θυμίσω ότι όπου και αν πάτε, και λέω όπου και αν πάτε γιατί μπορεί να φύγετε, προσέξτε στους δρόμους, έχουμε ακόμα παρατράγουδα, ξέρετε, λόγω της βροχής κτλ. Παντού μπορείτε να έχετε βεβαίως μαζί σας τον Kiss πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να κατεβάσετε το κλασικό free application του Kiss, το οποίο κάνει βέβαια για iOS και Android, τα ξέρετε αυτά. Τι κάνετε, πληκτρολογείτε απλά Kiss 929 και όλη η μουσική σας σε ένα application. Δηλαδή πιο απλά δεν γίνεται.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Καλημέρα και πάλι, περασμένες 11, ένα λεπτό μετά από τις 11, πρωινό Σάββατο 25 Ιουλίου, τελευταίο Σάββατο βεβαίως του Ιουλίου, πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, πάμε για τον Αύγουστο, πιο ήπιος θα είναι, εγώ το υπόσχομαι αυτό. Τώρα θα ζητώ μαζί σας, καλά μην δίνεις ποτέ υποσχέσεις που δεν μπορεί να κρατήσεις, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα, εδώ με το Kiss My Weekend και έρχεται η σχορημένη Amy Winehouse.

All of Me, John Legend. Θα έλεγα ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, πρέπει να σας πω. Σήμερα Σάββατο, 25 Ιουλίου, θυμηθείτε, ακούτε 92,9 Kiss, 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με τον Κώστα Στόπουλο με το Kiss My Weekend. Είναι και το τελευταίο weekend, θα είμαστε παρεούλα. Μετά εντάξει, διακοπές και τα λοιπά, τα γνωστά. Επίσης, σήμερα είναι ένα, θα έλεγα, διαφορετικό Σάββατο, καθότι έχουμε ένα ξεχωριστό εορτολόγιο. Προσέξτε, σήμερα γιορτάζουν οι Άννα, Ανίτα, Ανέτα, Αναμπέλα, Αναμαρία, Εύπραξος, Ευπραξία, Ολυμπούλα, Όλυμπος, Ολυμπιάδα, Ολυμπία. Δεν μπορεί. Κάποιον θα έχετε που θα έχει τέτοιο όνομα. Για κάντε ένα τηλέφωνο να πείτε χρόνια πολλά. Είναι πάντα γλυκό να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε χρόνια πολλά. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, εντάξει. Hosier, too sweet.

Βιλεβάλλου Ναταλία Αβελόν, Summer Wine εδώ στον 92,9 Kiss. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε, είναι πολύ νωρίς για κρασί, καλά κρασά, δεν. Αλλά ξέρετε, φαντάζομαι πόσο αγαπούν οι Γάλλοι το κρασί, έτσι. Το σύνηθες θα έλεγα, αν πάει κανείς, ξέρω εγώ, Γαλλία και Παρίσι διακοπές, εντάξει, επίσκεψη παιδιά στο Λούβρο, εκθέματα κτλ. Θυμόσαστε την απίθανη ληστεία με λία τα, νομίζω, 90 εκατομμύρια περίπου, σε κλοπημαία πριν από 10 μήνες, κάτι τέτοιο, από μια τεράστια αίθουσα στο Λούβρο. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, παιδιά, οι Γάλλοι, απίστευτο, αποφάσισαν να ανοίξουν τη συγκεκριμένη αίθουσα ξανά, λέει, στο κοινό. Οκ, μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά με μια βασική λεπτομέρεια. Γαλλική, croissant. Δεν έχει, λέει, τίποτα μέσα να δει ο κόσμος στην αίθουσα. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί δεν πας στο Λούβρο, να πληρώσεις την είσοδο για να δεις μια αίθουσα που είναι άδεια. Έχουμε τρελαθεί τελείως, το έχουν χάσει οι Γάλλοι. Δηλαδή, το έχουν χάσει τελείως όμως. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, Kiss My Weekend, μέχρι το ρολόι να δείξει 2 ακριβώς. Καλημέρα.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Νέλη Φουρτάντο, Say It Right, 12 παρατέταρτο περίπου. Μεσημεριάζει σιγά σιγά. Πρωινό Σαββάτου, Κώστας Τόπλος στη βαρέα σας. Τι κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Και μην ξεχαστείτε, μπείτε στο Instagram του 92,9 Kiss. Κερδίστε ένα τριήμερο στην υπέροχη Άνδρος, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης και τρία κυβότια με το πραγματικά μοναδικό ξινό νερό. Διακοπές στο Περάκης για να χαλαρώσετε στις δύο αξέχαστες σας, πραγματικά θα σας μείνουν αξέχαστες, υπέροχες παραλίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο του υπέροχου Αιγαίου. hotelperakis.com, κλείστε έγκαιρα τις διακοπές σας, ζήστε λίγο την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό, νιώστε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό, απόλαυση να την πιείς στο ποτήρι.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η καρδιά του ελληνικού στίβου χτυπά δυνατά στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η σημερινή πρώτη ημέρα περιλαμβάνει πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και live streaming από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube. Στη συνέχεια των φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Η Τίνα και ο Έρος Ραμαζώτη. Κόζε τε λα βιτά εδώ στον 92,9 Kiss με 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Μιας και αναφέρθηκα στον Έρος Ραμαζώτη, να μείνουμε λιγάκι Ιταλία. Μπέλα Ιταλία. Για να λέω να μείνουμε γιατί και ο επόμενος είναι Ιταλός. Νταμιάνο Ντέιβιτ, The First Time. Μας αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι. Η ώρα πλησιάζει 12. Είναι βεβαίως μεσημεράκι Σαββάτου. Και ο Κώστας Τόπλος με το Kiss My Weekend έχει άλλες 2 ώρες μπροστά του. Και χαίρεται ιδιαίτερα που η θερμοκρασία, δόξα τω Θεώ, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Παιδιά, έχετε υπόψη σας από την Πέμπτη βέβαια. Πάλι 33, 34, μην ξεχνιόμαστε.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: Καλό μεσημέρι. 92,9 Kiss στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας και πού να δείτε τι σας έχουμε ετοιμάσει για τη νέα σεζόν. Να είμαστε καλά βεβαίως. Εμείς θα είμαστε παρεούλα τούτο το Σαββατοκύριακο. Μετά εντάξει διακοπούλες. Α, διακοπούλες. Θα ξεκουραστούμε τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και διακοπές να πηγαίνεις, αν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο, η ξεκούραση είναι άκρως απαραίτητη θα έλεγα. 92.9. Να και η Kylie, Can't Get You Out of My Head, έρχονται Coolio και σε λίγο και η αγαπημένη μου Coldplay.

Άλλη Πέμπτη. Οπότε να το έχετε κατά νου, μέχρι και τις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά να προγραμματίσετε λιγάκι διαφορετικά τις διαδρομές σας. Αν πάντα βεβαίως χρησιμοποιείτε μετρό, και καλά κάνετε γιατί όχι.

0: Poverphonic και εξαιρετική Mad About You. Πρέπει να σας πω ότι ο καιρός κάνει ό,τι θέλει, το ξέρετε αυτό. Πριν από ξέρω ούτε μια εβδομάδα ψινόμασταν. Μετά είχαμε τα γνωστά, η δροσιά που ήρθε. Και ενώ μπορεί να ήρθε μια πολύ ευχάριστη δροσιά εδώ στην Αθήνα στο Λεκανοπέδιο, πιο ψηλά όμως, παιδιά, στον Όλυμπο κρατηθείτε, χιόνισε. Έχει απίθανες εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τις δείτε κιόλας, κάτι βιντεάκια κτλ. Όπου έχει ρίξει ωραίο χιόνι στον Όλυμπο. Θα νομίζει στο που λέει το Όλυμπος έχει τρελό ύψος. Εννοείται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Αυτή είναι η αλήθεια. Κώστας Στόπουλος στην παρεούλα σας για πόσο ακόμα, μέχρι τις 2. Μείνετε στον Σμπένι εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Nossa!

Ομολογουμένως κλασικό από τους Roxette, Listen to your heart. Ακούστε την καρδιά σας εδώ στους 92,9. Με 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Κλασικά Σάββατο, τελευταίο Σάββατο όπως είπα. Και δροσερό έτσι. Ακόμα και αύριο θα είναι μια χαρά, μέχρι και τη Δευτέρα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, μας προειδεάζει, παιδιά, εντάξει, δροσιστήκαμε. Αλλά μετά στο προγραμματάκι μας. Απολύτως λογικό. Στη συνέχεια, η Dua Lipa ακόμα έχει παντρευτεί και τα λοιπά. Έχει κάνει το χαμήλιο πάρτι. Ακόμα και τώρα το διασκεδάζει, καλά ξηγέται. Το έχει πει η ίδια, δεν υπάρχει, λέει, καλύτερη στιγμή στη ζωή μου. Καλή δήλωση. Dua Lipa levitating.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Παραμένει κλασικό για μένα, δεν το συζητώ. Family Affair, αγαπώ. Mary J. Blige, 92,9 εκεί στο ραδιοφωνό σας. Σε λίγο έρχονται 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και να σας θυμίσω ότι έχετε ακόμα χρόνο, oh yes, μέχρι και αύριο, για να μπείτε στο Instagram του 92,9 εκεί και να κερδίσετε ένα ξεχωριστό τριήμερο, παιδιά, στην πανέμορφη Άνδρο. Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Θα περάσετε τέλεια στο ξενοδοχείο Περάκης. Θα πάρετε και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό, γιατί τώρα δεν είναι τέτοια εποχή. Έχουμε ανάγκη, νομίζω ότι δεν είναι.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Είσαι στον Kiss. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Attention, attention, attention που λένε. Η ώρα πλησιάζει μία. Έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Εννοείται. Είναι Σάββατο, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στον 92,9 και νομίζω ότι η έκπληξη, θα έλεγε κανείς, της τελευταίας χρονιάς είναι ο επόμενος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Κάθε ρεκόρ γιατί ουσιαστικά τραγουδάει στην γλώσσα του, αυτό είναι το θέμα. Σπάζοντας όμως ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη. Ο λόγος φυσικά για τον Bad Bunny. Τον ακούμε στη συνέχεια.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Πόσο καλύτερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Και βεβαίως είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν είσαστε χαρούμενοι. Καλό μεσημέρι. Περασμένες μία και κάτι ψηλά. Κόστας το πλήστη παρέα σας. Τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά και για εσάς που οδηγείτε προσέχετε στους δρόμους. Έχουμε ακόμα λίγα, όχι πολλά βέβαια. Εντάξει, έχουν μαζευτεί τα περισσότερα από αυτά που είχαμε, ξέρετε, λόγω της... με το μπουρίνι τέλος πάντων. Αλλά προσέχετε γενικά στους δρόμους. Έρχονται James Arthur και Cher στη συνέχεια.

Το 50% των αξέχαστων Savage Garden. Darren Hayes, Insatiable, εδώ στον 92,9 Kiss. Και για τον επόμενο καλλιτέχνη, τι να σας πω. Βασικά, η Kiss World Concerts φέτος πραγματικά το τερμάτισε. Χαιρόμαστε όσοι ακροατές και ακροάτριες θα μπορέσουν να δούνε superstars και φυσικά είδανε και θα δούνε και μεταξύ αυτών ο επόμενος κύριος, ο οποίος είναι ακόμα μέσα στην πεντάδα παρεμπιπτόντος με το I Just Smite, μέσα στο ελληνικό επίσημο International Top 20 Chart, το οποίο είναι το μοναδικό που υπάρχει. Bruno Mars, I Just Smite, και μας αρέσει και πάρα πολύ το κομμάτι, έτσι.

η Αντέλ στο 92,9 Kiss. Και βέβαια αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει εννοείται ήταν η φωνή της. Αλλά πάμε σε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν είχες, ας πούμε, μια εθνική επέτειο, για παράδειγμα. Εντάξει, έχεις εθνική επέτειο, ξεχωρίζει εκείνη τις μέρες κτλ. Σημαίες, τον Ατάλο, δεν βαριέσαι. Αλλά όχι, βρε αδερφέ, να κυκλοφορείς με hot dog. Αυτές τις μέρες η Αμερική, παιδιά, γιορτάζει το 250 της χρόνια με ένα τεράστιο, λέει, hot dog στην Times Square. Είναι, λέει, ένα ξεχωριστό γιγάντιο γλυπτό από τους Τζεν Κάντρον και Πολ Άλτρο, το οποίο επέστρεψε στη Times Square με πατριωτικά στολίδια. Δηλαδή, όλο αυτό μου να μου κάνει κάτι. Φαντάζεστε εμείς να έχουμε εθνική επέτειο, ξέρω, και να βγαίνουμε στους δρόμους με σουβλάκια. Δηλαδή, είναι, no. Κώστα Στόπουλο στην παρέα σας και αυτή είναι η Madonna Music μέχρι τις 2 μαζί εδώ στο 92,9 Kiss με 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, εννοείται.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Και προσέξτε τώρα, είδηση, ας το πούμε, της τελευταίας ώρας. Το ChatGPT φαίνεται να έχει καεί για εκατομμύρια χρήστες. Εδώ και καμιά ώρα, μια μισή, με λίγα λόγια δεν λειτουργεί. Μπαίνει κόσμος μέσα, βγαίνει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το ChatGPT πια το χρησιμοποιεί ο πιο απλός πολίτης, μέχρι και εκείνον ο οποίος θέλει να δώσει λύσεις σε πρόβλημα το οποίο δεν ξέρει να δώσει λύσεις. Προσωπικά και εγώ δεν καίγομαι ιδιαίτερα για το ChatGPT, μπαίνω κάθε, ξέρω εγώ, 5 μήνες. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη. Οπότε όλοι εκείνοι που ψάχνουν να βρουν λύσεις από το ChatGPT δεν. ChatGPT γιοκ. Αυτό, για να δούμε. Λοιπόν, σε λίγο έρχονται 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις μόνο εδώ στον 92,9 και μη φύγει κανείς.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

J-Lo στο 92,9 Kiss. Και να που ήρθε η ώρα να σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στην παρέα μου για περίπου 4 ώρες με το Kiss My Weekend. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι ακόμα έχετε ευκαιρία να δοκιμάσετε την τύχη σας να πάτε στην πανέμορφη Άνδρο για 3 μέρες. Αρκεί να μπείτε στο Instagram του 92,9 Kiss, να δηλώσετε συμμετοχή για το εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Έτσι, αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Μην ξεχνιόμαστε. Να και weekend στη συνέχεια. In your eyes.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Τέλεια, τσουάνεν, νεντόμ, game, νεντόμ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip. Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Η καρδιά του ελληνικού στίβου χτυπά δυνατά στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η σημερινή πρώτη ημέρα περιλαμβάνει πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και live streaming από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube. Στη συνέχεια των φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι! Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ! Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone! Vodafone, together we can! Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90's to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η καρδιά του ελληνικού στίβου χτυπά δυνατά στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η σημερινή πρώτη ημέρα περιλαμβάνει πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και live streaming από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο YouTube. Στη συνέχεια των φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over there.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: This is

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.
2: De la noche en la...

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.
1: Love me tomorrow! Y venga conmigo! Vámonos al viaje!

55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε